από το δυσιλυπή λαμπέ. Μαμτάγιο, μαουανιγό, νοιαό, μινα φρυμάν κομφό, φρυμάν καμπρά, φρυμάν κανκρά, φανανά.